Μωριά σημαίνει και τσούμπα. Ναι, σοϊέ, ναι, γιέ. Μωριά σημαίνει και γκόντα μου. Σοϊ σοσάλε γκόνι μαρ. Αμόντου σοσάλε γκόνι μαρ. Μπάμπα σοσούρε είναι και μάλλε γερμπάν. Γιόι μαρέ, αλκιά που μαγιγένουν, μπακκαρτά του μαγιγένουν.

Έχω τούρμα ούτε είπα κούρμα έβαν. Μα το τούρι τα λέγε. Πάει μάρι του κάπος αέα κουλδιάει.